0: τον γαϊμό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί του γελάμε. Σαν παιδιά μέσα γελάμε. Σαν κάποιες προσευχή. Ένα βράδυ ο
1: κύριος
0: στον Ινακή μύθι
1: και
0: εμείς ξυπνάμε τον καρτερά
1: μου
0: στην πόρτα να φανεί. Μα ο κύριος δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα
1: μες
0: στον ήρω.
1: Dans son rêve,
0: Félice Pia,
1: il a voulu
0: merci
1: vivre pour l'éternité.